0: Άρα μπορείτε. Είναι κίτσι για μπορείτε. Αβιτσάν!
1: Λαμπέχ!
0: Πιάχιλιν! Μαϊν κίτσι μου κυρέι!
1: Μπόπτε και τούριν, τούριν ορνίσταν.
0: Τσουμέπτε. My kitchen kerak.
1: Mana maqni?
0: Kitchen kerakman.
1: A keting?
0: A ketingmiz. Bor yana kuchishini olib kelib yerga, men chiqib ketay.